0: πριν, μετά να...
1: Του μόκρου πότρουτσε, μίσκο κβάστος νου πριτίσκα, κοί σε κρέτσε, οτ ζάπατα πρέμα ουράλου, ζακουατίτσε, νότσας...